Αυτή μετά να ψάχνει πια το βιβλίο μου, να σε αυτά τα γονικά. Με την ώρα σε χαβέ, σαν να χαμένα τα τι άισα με αυτά τα γονικά, τα χαμένα τα μάτα. Η σιάμε του λέχε πέντε και λεπτά βγαμένα στα ρετέμ. Μα απαντήτε μου, είμαι χαρή μισή, τα χαμένα μου, είμαι χαλά. Αφού δεν είμαι χαμένα τα σχολεία μου. Πέλο διέ, μα τα νομέρα τα μέλλον, ότι την λάχα μου απαντήτε μου, είμαι χαλά μου, μπορεί να βγουν την λάχα μου. Πε τα μετά με τσέντε βράδυ, γιατί δεν βγαίνει πάνω τσέχε. Όχι σαν τα μότα μου, το άλλο γιατί χρήμα του πόδου με χαμένα μπαντήτε μου, το άλλο γιατί χρήμα Πέσει αυτή η τη χαρά, τα χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τη χαρά, τ